0: 27 PC, Max 9 Israel. Και εγώ είμαι παρά, είναι σαν κάτι. Τι PC είναι κατά το πριν κάτω.
1: Για κάτω μέτρος. Πρέπει να κάνω αυτό το σαν κάτι.

0: καλή σας αντζή, θα καλ.
1: Θα καλέτε, θα είναι σας αντζή.
0: Δεν σας αντζή, θα καλ, δεν θα έχω λιβάκια μόνο αυτό.
1: Λιβάκια θα πιάτε, σας αντζή.

0: Ναι, αν δεν παρά.
1: Θα κάνω τον καλό πλευρά μια κανόντια πλαστιλιών για να κάνω την κανόντια. Θα κάνω την κανόντια. Θα κάνω την κανόντια. Θα κάνω την κανόντια. Θα κάνω την κανόντια. Θα κάνω την κανόντια. Θα κάνω την κανόντια. Θα κάνω την κανόντια. Θα κάνω την κανόντια. Θα κάνω την κανόντια. Θα κάνω την κανόντια. Θα κάνω την κανόντια. Θα κάνω την κανόντια. Θα κάνω την κανόντια. Θα κάνω την κανόντια. Θα κάνω την κανόντια. Θα κάνω την κανόντια. Θα κάνω την κανόντια. Θα κάνω την κανόντια. Θα κάνω την κανόντια. Θα κάνω την κανόντια. Θα κάνω την κανόντια. Θα κάνω την κανόντια. Θα κάνω την κανόντια. Θα κάνω την κανό